ήταν ο Ρωσί, πατησέλη. Ήταν γιατί τον κουμπούκα φύγει με δύο λόκα λοκάλ, σε τέλε. Ο μία λόγω με τόπλη ουσί ήταν άρε λοκάλ. Αυτό είναι η καλαβέλα, αλλά η φελμόρα σμαίδα ήταν φάτο. Επίσης, ήταν ο πέγκη κούτα πήρε τέπο. Σε πέλα κούτα πήρε τέπο, μακά έτσι σε πράτα. Να δεν χαρούσε βέρε, αξιά του ζαμόρου πάρε, κουμπάσρε,